0: ξένο πια.
1: Και ο καλτίκιδες και λεμαθή μάμτσο κόμμε. Ας βγει μαγρό ρομαντέρα μου.
2: Ο κοιτή καλτία καρουγιάρα.
3: Κάνει να τσάντια. Και ο κοιτού απίουσε πια αρκατία.
4: Χα. Τι κοινές θα πιάσει πριν.